Αυτό το ζώο αυτό το ζώο την περιοχή μια αίσθηση εγώ, μια αίσθηση εγώ, αυτό το μηδένιμό μου, κατά σύντευμα, αν ήθελα να σας μαζί.

αφιερωμένες για ας πούμε για πότε εκκληστεί σε αυτόν τα θύμα ο Ρώσας Κιουρίγκ για την κλασμάρα πάει που έχουν ρητσόρτς ή δηλαδή Σέιντ Αντρού που αποφύγει το καμιό.